0: το μυγαλίδι. Να μου φτιάξει καμπάντε, καμπάντε. Να μου φτιάξει καμπάντε του έχει. Να μου φτιάξει καμπάντε σερή. Να μου φτιάξει ασυμπάντε σάρ. Να μου φτιάξει τα ταβάντε του μου. Να μου φτιάξει ασυμπάντε εστέτ. Να μου φτιάξει τη ταβάντε του τεγγελίτ. Να μου φτιάχω... Αλλιώστηκε ακόμα μου και στο λέει αμάχη.
1: Μπαω ειδέλιο.
0: Να μου φτιάχω τη τσατάδε μου. Να μου φτιάχω τη τσαντικρές. Να μου φτιάχω τη τσαρόν. Να μου την βαβατούρα και ο μλεβεβόν.
1: Έχω, έβαλε μόνο. Έλω. Να είμαι έβαλε κουλήριζα.
2: Αγκάνε μια μικρά φρύσια και ο μνές δεν γίνει μοσά κουλήρια.
1: Λάμουτια.
2: Να μου κάτω τα άγγα μου έζα του μου είναι. Να μου κάνω μάγγα μου έζα του μου κουγγίζε. Να μου κάνω αγκάνγα μου έζα εβάλε. Να μου κάνω κακλάγγα μου έζα η γανίρα. Να μου κάνω σενκλάγγα μου έζα να στόλι. Να μου κάνω σενκλάγγα μου έζα αγουνούζα. Nina mchase nga wango mweza gamkama. Nina mchase nga wango mweza mwinga. Nina mchase nga wango mtomu mweza mnyambulazi. Nina mchase nga wango mtomu mweza manire. Awango mgenja mnika pisya.
1: Bawele yo webale muno. Abokura mchaba uireyo. Na iwo sibe kurungi. Omulizo akagadikibale community radio webale kuhicha sawa zino chatuhuririze. Tuwaja kugendaho mka break kataito. Tumare tuchore na amasimu.
3: Atuhuririze ole akagadikibale community radio. Radio ni iye nkulakura na wamaka. Ahamu nebiyaro toja kuhumuramu. Tuja kubantu garuka. Kazi na kanu inywe na kawanyumire. Awanyakule ahero ku muhuririze radio KKCR. Kandi tugaruka nekichueka. Ekiakabitse ku bantu malize nteekaniza tuhuririze.